0: χαλκινό, τα ζάζερε περιβάλλον σερινά. Στην κουβέρι πετύνε περιβάλλον, πιτσινού τσάρκανε περιβάλλον.
1: Σας πώς πει μάχνα το άρφε τζίρι, ας χαϊράνα δεν γεφέ.
0: Εγγι τα μάσα δικέ, χαλκινό. Δεν έχω τέχμα κανικά να βέχνει στην κουβέρι πετύνε περιβάλλον, πιέν. Ας δείτε κοιμή.